0: Πάτρα FM. Πάτρα FM. Πάτρα FM.
1: Πέτρεσε.
0: Ζωμπρέμενα το hit μουσικά. Πάτρα FM.